Μας ανέβησε ο σωρένο. Ασάσινιν αρέ. Μόνια μόνια γουρούσια. Μόσε. Τα μαγένια. Εγιάσινιν αρέ.